0: Πολύτιε, πολύτιε. Κρούσκι Ράδιο.
1: Νίτχο να ζνά, δίμε που τίποτε. Σφακιντάνο σαν να δρουγό στράνι. Μενελό με, μπουρε, είναι βέρε. Αντόγοντεσε, ήσουν τσανιδάνι. Τρόσια σαν κόδινε ιούσου. Νόσιλη με, ούτε βι, η βάλη. Ναι, πίθα με δίσου,